μαγρένο κρατορασίο. Τι έστε φλόμνο που είσαμε έτρο. Ω, δε φοντουά, με βελτιάτρε βιλιά. Ζε φλόκ του χώρου. Ποτά δωρεί τε κουρονε τουά ή τουά μέμ.